κάθε moment. Πάσε τα μου κουδοφέντα, άμα ότι μου σέφεσαι. Με κουφάμε ένα κόμμα, ένα μήνυμα στα λεφόνα τα κάτα. Σαν ολόκο σου πρέπει. Βέβαια, είναι. Λέγω τσάντα και ένα αυτό μου είναι. Κάνω τα τσουσίλα. Έκα κόγκερ ρίχη, μετά νόμα να πάνε βασικό. Τα κόγκερ ρίχη. Παπά σε ρόγο με τζομπ τζαβόνα. Μου το τολό. Μου σα σε λαβο μπει, κουάντζο. Μου τη ρότα τα κανά. Έγινε τη fellowship check. Κάτσε σα ούρο. Κρούσε. Έγινε 27 August 10 a.m. Κάτσε night prayer. Έγινε 28 August 6 p.m. Κόφεκα 6 a.m. Αγούσιπα house. Ογγενούμα μάλα. Jehovah in Samuel. Destroy witchcraft. Restore the church and the nation. Κούκο με φιόκο σιόλκο. Anarthingo. Έκα 076 540 2472. UPM. The power of God at work.

Εφρά, μαντούμε Εφράι. Μαντούμε Εφρά. Εφρά. Τι μπορεί να κάνει για να το σκοτώσει, Λα. Σε